0: Ξύπνε ως του. Αβράδιο βράει σόγκ, κτρέι που ρεσμίτε σε πάρνι βάβε. Φάιν πρινάσει νέιβιτ σκυλή χουτουπέ, α βάιπ, κτρέι πρόστε σε. Δο αυτά, να πράσ, να βέτσερ, σα σε τροχού ουτρένε.
1: Φάιν.
2: Νέμπε τσελνίτσε. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Dobrá hudba,
3: divný internet.
1: Jsme u obojího.